Ministri του Λεχίλε, Ράντιο Κέτσε Χαμπινκίλε, Ράντιαν Άγχελ, Ράν Σαν Πέδρο Κατσάθα. Κέτσε κολλά κλειν, άλμα Σαν Πέδρο, Ράντιαν Οκατσί Σιγμάλ.

Σας Τζοραχίλ, Τζοχέρε Τσεχούνιλε Κομών, Τζοχέ Τσιροτσβέλιν, Κίλε Στέριο Χεράρδι, Τσιρούλη Κουτάνα Νακουάν, Τσιρούλη Κουάνα Κουάν Ντομίνγκο.